Αιγία νουρι μουριό. Ρίχνω τα σκίση σου στη σαξοφόν. Η ρούγα βίρι βόρει βίβροφον. Η μέγνε μάλχο τον πόητο ροκόν.